0: Την καβάτα, πλήκε τσάκινο. Ωτσιά! Κρυστάτα! Πρεσπίρ.
1: Πούσι καλά, πλήκε με μπάδι, σιέρ. Το ράμπι μήνω σοκ, κάκι γκάλ. Με με μπλόντ πλάκ, κάλε φούν, άντσα με πούσι. Don't get me over ignorant like junk, girl.
2: More aunties now, yeah, more everything. Get a big pussy, mother, 100 gang, that will get now. You hear that?